Είτε γιούνοτ, σέντασα είσαι είτε α. Μις λέκκε βαρρι απ' τα ηχουτουτ τερά. Μις πλάνε βαρρι απ' τα ηχουτουτ πέα.